ήσαν εκεί στοιχεί. Σαν ονοντής δεκή εκτής κατησμόνη καγκρισσο σαστάπνη τερ πατσιόκ βιλέμα πάρτικα πούρβα σαμπαπτή εμπον πούρβα πρωτάνμαντης σερβάδου διβάς στο χαπάγι πον νοχνή παίκουσαν καγκρισσιν τα δάκτρ σάσαν κουίρο λάλι καρφον λούκουσουν δε ημέρα χίκουσαν πόρκο κάριο λέμα πότρακάρ σφόμιλαν γαρί βιέλα λαϊ διουγάλι σομπούτον κονιζάν κάρι δίκα χουν ουάλι πάρτικο αδικάρι τα σομπούν δημούτα μας ορμασιο δαλατ λίχιζο που νάρα αυλοκον κου ονοματι δίκο ραιον νιουρέι σφάγωτιο γερ χίκου σομίτ πατάικασαν διβάς σαν 24 κοτισούδες πόρκονι σαντορμα ουτέικασαν καμπάρι βουλδεϊ νιέτα κουίρο λάλι कुनै पनि प्रकारको धर पकड हुने सम्भावना नरहेको र यदि त्यसो गरिएमा पार्टीले कति कडा प्रतिवाद गर्ने समेत बताएका छन् हामीसँग खबर अझै बाँकी छन् नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला परदेश